0: Συνάπης διούς παγνιάμπη γουνιακούς πακά, του κουιπάτσα μη σουχκάτη ρουραίμαν πουρί να κάνγει. Ας επιντρίς πα διούς παγμαν τη γράνα, σουχτεχ κρυχκουνάουαν τα ανταρίνα, βίβλια τα ριζάνα, αστάουαν Χεσούς τα ρεχθίνα, μπαουτιζαρίνα, σου ηγλέσια πι μέμπρο του κούνα, συναζάτης τσέπι σιρβινά τα καζαρίνα. Διούς τα μανιάνα, κουσκίτα διούς μονάς κασίνα απάνα, μάνα κασπακά, καμπαχ τραβάχου πι Χεσούς μάντα ουίζα να τσάρι, και κυμπαχ κάτι ρουραί κουνάκα. Συνάπη ζακίκα σαμούμι, τσαϊκά τη ρουραϊτα, νιουκάντζιγμά να χαπίσουν οι ναπί. Ισραήλ που έβλοκα αζήμια τσαρκά, σύντζι σύντζι τα κατίνα κασκάτα, διόσα τα κοσανίσκα ασπάμαν για εικόν καπαχκά. Συνάπης μάνα χαουάζα καρκάτσο, η μακουνάπης αστάουαν σύντζι μη του κούρκα. Τσαϊμάντα μη παϊκονάκα, διός παχ κοσανίσκα ασπατάκα, μάνα μινιστισκά τα σύνα ιουερίρ κακούνα. Παϊκονάκα, διός παχ μονέιτακα, μάνα ροζάρ κακουνάτσο, συναζάταχ μάνα τσάσκυρ κακουνάτσο. Καμπακίκιν καουσαϊμάντα, η ματάπης Χεσούς μανιά κουντσάρι, παϊκατσαϊτακα άζημι ιάτσαν, το κουίταχ πακυρίσκα κασκάτα, συναζάταχ σουχκις πιτσίχτα μινιστισκάτα. Παϊκαπί κασκάτα ιάτσαν τσίγμι, ιάζικα, αστάουαν κρινατσάρι μινιστήριν, συνάπης, διός αρινίσκα ασπακά, καϊσου γλαδοπίμικαν. Dios paga ayuda wanka, chaiman mi purispa katina kanchi. Santiago 1:25 pi, paillatag ariniska takazuspa, musu yangapag. Huchamanta kachari chingapag pachta mandaskata, chayuye katihka, ajitami ruran. Paika uyaska simita mana kungarispa, hasta wampis chaipi imaza nikuskatata ruaspaka, kusi kungami.
1: Misión chaski uyachika, samachik shimikuna, hasta wanya changapaka, misión chaski @gmail.com mankishka. Pagyata huyas kamanta.
2: Dios bendiciario.
3: Son las 12 de la noche y 34 minutos.
4: Los éxitos del ayer, de hoy y de siempre suenan en sus emisoras favoritas en Guayas, Radio Z1, en Chimborazo, Estéreo Alausí.

0: 3:51.
1: Μάνα νησκαζάτσο, μάνα πουζάιτσο, μάνα ζουζανίτσο, καϊκακάμπα, ράδιο σε τα ουνομικά.